0: οι ένας πολύ τσαρλός. Κάνε πρεμίερ φάζε, αν να μους βέφτει εμπάτσια.
1: Κάπου στρίω, τι κούτου ήταν εστά.
2: Είμαι από Ποζάκο.
1: Κάπου.
2: Από Ποζάκο.
1: Τερστικά του.
2: Ποζάκο, σαν να κούπει.
1: Πάει από τερστικά του, με ουνότσι.
2: Μέση σου, αν σε μία από Ποζάκο.